πλωσιμέται εμένα τον αύλη Χριστόσκο αγέζα βάστε να στουμε και βορβα λεδευλέσκη καλά τσίπτα που σιόλ αμαριζόρ αγέζ μαγάστη βολαβάστου μέτσα κοντέλς αμαριζόρ And the book of 2 Corinthians, chapter 12, by verse 9 and 10. Odel motola mengekadia adixopinium. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I would rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I will take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Βάλα πέω αγέζ μαγάπτη βολαβά αυτή μένσα, ο τσετσιμός καδιάζει μεν οδέλ, μαγάμου τραύτη μεγό, οδέλ σε τσιζόν. Αγέζ φάιμα σαν του καδόν του γυλό φάιμα σε πρίγκι πετούτε φάιμα σε του βάρσους ανεξοτράει ο αϊκινής because ναι του καϊζάζαι ναι του βεδιάρα αγέζ μοτάφτηκα αν το Χρίστο σε του ζώρ αγέζ μαγά χολαβά αυτή μένσα σαν με γεγδέλ ζουβιντό καϊ σαν ζουτήλ του ανικαδό μινούτο ανικαδό παρημός κα σε πετούτε οδέλ σαν εβέλ αγέλ του ζώρ Τέλα τα βέσα του καδό του καδί Σου του γεγδιέλ καϊ σάι καλαβέλ του ρανα κακό παρημόζα Σάι δέλ του τζόρ Τέζα ζανλή Ο δέλ τραδιάζε με γεπες και γεκ σαβές Πε καρέα που Μοτιράζε με γεγ διβάνο Κατραδιάζε πες και σαβές παλαμέντε Τενά χασάβας Τενά δάζα με κτάν καϊ Σου του νέρικο Νομα τραδιάζε με γεπες και γεκ σαβές Τα κανά Αβέλα μια μαλωτράιο και αβέλα μια νεσκή λάμπα, νεσκή βαδιάρα. Ο Χρήστο μου τσιδιάκ, αβιλώ τι δέλα μη ζω. Αβιλώ τι λέλο παρημός που αμήντη. Αβιλώ τι λέλο η τρούπ που αμήντη. Κάνα σαν να σου αλέει, σαν σα στερόλα μη. Κάνα σαν του ρουσαλέ, σαν δέλα μη πάει. Κάνα σε λαλιού μιάκο του νέρικο και αμήντη, σαν δέλα μη ουόπεσκη λάμπα. Νομα δρυμούστε αρκαράζδες και σαβέζαν οι τσοτράιο, δρυμούστε εξεπτίζδε Χριστόζαν οι τσοϊλό, δρυμούς αγέστε μοτσός μουγοντά, μουγοντέλ και σαν ανογάιο, μαγάψε σαβέζαν οι μουγοϊλό. Ατε γουτισάναν κοντό γουτζιμός, αγέζ ο δέλ σαεδόλ τσιζόρ. Κανα χαλαρά σαν έμπι χωσμανάει με ζόρ, αρτούν τσιβός σαμαριζόρ, μοτσεράζε με εγώρμαλε δευλέσκη, κανα σήμε κοβλό. Αντούν σε εδώ δισκιζόρ πεμάντε Εδώ μαζί τιμός Αλλά κατσιά νιούμια Σαμ του χαδί Κατσιά νιούμια του χαβέλαμε Περαβέλαμε Χαϊ χαλαράς κα Να είμαι ζητιμός Χαλαράς because Να εικόνικ πε κατσιά νιούμια Καϊ σαν δέλαμε βάς Τε βάς δέλαμε Νομα τε βαζδιάντσι ιακά καρίνγκο Κρίστο, τε βαζδιάντσι ιακά καρίνγκο ο απαράτολε γαϊόσκο, ο άνζαρόλα πεσκοβάς καρίκτουτε, χαϊ δελ του ζόρα, σάι ζιαζαγλή. Φάιμα σαν ανο παρημός αγές, φάιμα σούτου ασφίν αν ιακά αγές, ο Κρίστο αγές σαϊ δελε κοσόκου δε ασφίν. Πατσε ιακά. Αλλη βόρα βαλε δευλέσκι μοτολά μεγάνο Αιζέα, chapter 40. Verse 31. Dixie Motola Mingodel, Dixie promised Delamiodel, and they that wait upon the Lord shall be.

Αγγέζα βιλό τάιμο βι του τε λουβδίζ δε τεβλές ανογάιο τε βάζες και βάζε τε δέζες πρισνα γημός ο λουβδιμός on Thanksgiving. Αγγέζ μαγάσου τε αβέζ αι τε χωλίζ αγγέζα 1-866-740-5673 κοντός άμα το toll free number αμαγάστη τράτα στο κακό CD and we want to send it to you free of charge that the Lord would just bless your heart. But we need just to call right now and you need to give us the name and the address where to send it. And all we want to do is just give it to you freely. Again, the number is 866-740-5673. Μα συνέν κατσά next GD, may the Lord bless you with it.